0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Greek.
2: Είναι έκταση blockbuster του Μουσείου της Μελβούρνης, Ρώμη Αυτοκρατορία. Δύναμοι άνθρωποι είναι τώρα ανοιχτοί, με 180 εξαιρετικά αντικείμενα που δεν έχουμε ξαναδεί στην Αυστραλία. Ανακαλύψτε την πολυτέλεια της αυτοκρατορικής Ρώμης, το θέαμα των μονομάχων και τη ζωή των καθημερινών Ρωμαίων. Από γλυπτά και ψηφιδωτά, μέχρι κοσμήματα και καθημερινά αντικείμενα, ανακαλύψτε τον πολιτισμό και την ιστορία της αρχαίας Ρώμης με έναν τρόπο που δεν έχετε ξαναζήσει. Κάντε κράτηση για το Ρώμη Αυτοκρατορία Δύναμοι Άνθρωποι στο museumvictoria.com.au.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του πολυεθνικού σταθμού 3Z 92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m., Friday 9 till 10 a.m., and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.

0: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε στο πρόγραμμα της Δευτέρας. Σήμερα 29 Ιουνίου 2026 πάει και το οικονομικό έτος. Φτάσαμε και στο τέλος του Ιούνιου. 29 σήμερα Ιουνίου. Είμαι ο Βαγγέλης Καψάλης. Εύχομαι να είστε όλοι καλά φίλες και φίλοι. Να περνάτε ωραία. Μαζί μου ο καλός φίλος και συνεργάτης ο Καλήμαχος. Καλημέρα, καλήμαχε. Καλώς ήρθες.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Εύχομαι και εσύ να είσαι πάντα καλά.
1: Και εγώ τα ίδια σε σένα και σε ολόκληρη την οική παροικία που μας ακούει.
0: Βέβαια, ασφαλώς. Βλέπεις όμως ειδήσεις από τη Βενεζουέλα, βρε παιδί μου.
1: Με το σεισμό,
0: με τις 1.500 νεκρούς και ίσως να είναι χιλιάδες, πολλές χιλιάδες οι νεκροί. Είναι τρομακτικό να βλέπεις ολόκληρες πολυκατοικίες, τεράστια κτίρια και να έχουν ισοπεδωθεί.
1: Είναι τρομακτικό, αλλά αυτό αποδείχνει ότι όλα αυτά τα χρόνια, τελευταίες δεκαετίες, δεν είχαν καλές υποδομές, δεν είχαν νόμους αυστηρούς με το πώς να χτίζονται.
0: Είχαν, αλλά
1: όχι στο βαθμό που θα έπρεπε. Γι' αυτό και είδαμε τόσο μεγάλη κατάρρευση. Ταυτόχρονα ήταν και πολύ μεγάλη, έντονος ο σεισμός κιόλας, έτσι.
0: Ήταν διπλό σεισμός, ο ένας ακριβώς πίσω τον άλλον. Ισχυρότατες σεισμικές δονήσεις, σεισμοί, κανονική δομή, πολύ ισχυροί σεισμοί. Υπάρχει αυστηρός κώδικας για τα κτίρια, αλλά δυστυχώς δεν εφαρμόζεται.
1: Δεν εφαρμόζεται, δεν ελέγχεται.
0: Και εδώ ερχόμαστε σε ένα πολύ σοβαρό θέμα, Καλήμαχε, όπου υπάρχει διαφθορά και δεν τηρούνται οι κανόνες μιας χώρας, έχουμε απώλεια ζωών.
1: Ακριβώς.
0: Πολύ σοβαρό ζήτημα, όπως έχουμε εδώ τώρα το μεγάλο σκάνδαλο με το Big Build στην Μελβούρνη. Ένα τρομερό έργο.
1: Τρομερό.
0: Πολλά έργα, μεγάλα έργα.
1: Όμως,
0: αλλά με τεράστια διαφθορά και στη χρηματοδότηση αυτού του έργου με μεγάλο κόστος για τους φορολογούμενους.
1: Που ακριβώς αυτό, διότι πληρωθήκανε ανθρώποι το υποκόσμο με πάρα πολλά λεφτά των φορολογούμενων. Δεν θα έπρεπε να γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Τουλάχιστον ευχόμαστε ότι τηρούνται οι κώδικες για την ασφάλεια.
1: Ναι, αυτό ναι.
0: Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Των υποδομών αυτών.
1: Από την άλλη πλευρά όμως, τι φταίμε εμείς οι πολίτες που μας υποχρεώνουν να πληρώνουμε τόσους πολλούς φόρους λόγω αυτής της ανεύθυνης εργατικής κυβερνήσεως εδώ στην πολιτεία της Βικτόριας.
0: Κοίταξε, θα έπρεπε αυτά τα έργα να είναι ένα μεγάλο ατού της κυβέρνησης.
1: Ακριβώς.
0: Των εργατικών.

0: αλλά αυτά υπέροχα έργα που θα εξυπηρετήσουν την πόλη και την πολιτεία για τα επόμενα 100 χρόνια.
1: Καμιά αμφιβολία.
0: Αλλά ταυτοχρόνως το υπερβολικό κόστος των έργων αυτών είναι εγκληματικό. Είναι εγκληματική η κατάσταση με τη χρηματοδότηση των μπράβων, της μαφίας, του οργανωμένου εγκλήματος, των ανθρώπων που εκβιάζουν τους εργολάβους και τους εργάτες, που είναι δήθεν οι ενδιάμεσοι που αποφασίζουν ποιος δουλεύει και ποιος δεν δουλεύει.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά αυτό που μου κάνει πραγματικά εντύπωση είναι ότι η κυβέρνηση σφυρίζει αδιάφορα. Σαν να μην ενδιαφέρεται.
1: Και για πόσο είναι το ποσό που μιλάμε, Ευαγγέλη, το επιπλέον ποσό?
0: Κοίταξε, ο Jeffrey Watson, ένας άνθρωπος...
1: Οικονομολόγος και τα λοιπά.
0: Ένας άνθρωπος που έχει ερευνήσει σκάνδαλα και υπηρεσίες στο παρελθόν, ήταν Auditor General για πολλά χρόνια, τώρα κάνει έρευνες σε άλλα έργα. Δεν του ζητήθηκε από τη Βικτωριανή κυβέρνηση. Η κυβέρνηση της Queensland's του ζήτησε να κάνει αναφορά. Και μιλάει από 15 έως 30 δισεκατομμύρια δολάρια στη διαφθορά, ίσως να είναι παραπάνω. Η κυβέρνηση και η πρωθυπουργός της Τζασίντα Άλεν λένε ότι δεν είναι αυτό το ποσό. Αν υπήρχε αυτό το ποσό, ας το αποδείξουν. Δεν έχει πει όμως να κάνει μια έρευνα. Γιατί δεν ερευνά το ζήτημα? Και όταν τη ζητήθηκε, εάν δεν είναι 15 ή 30 δις, πόσο είναι η ζημία? Δεν αναφέρει τίποτα.
1: Ακριβώς, αποφεύγει. Και να πούμε και το άλλο, η Τζασίντα ήταν η υπουργός
0: των έργων αυτών.
1: Των έργων αυτών. Είχε υπευθυνότητα και δεν έκανε τη δουλειά της. Και τώρα που είναι πρωθυπουργός της πολιτείας, είναι ακόμα πιο ανεύθυνη, διότι ούτε ερευνά, ούτε δίνει απαντήσεις απάνω σε αυτό το μεγάλο, μεγάλο θέμα.
0: Είναι τρομερό σκάνδαλο. Και γι' αυτό ο κόσμος, οι πολίτες, απογοητεύονται, έχουν μια τεράστια απογοήτευση από τις κυβερνήσεις τους, από τους πολιτικούς τους, και στρέφεται σε άλλους πολιτικούς που του υπόσχονται λαγούς
1: και πετραχύλια.
0: Με πετραχύλια, ναι. Αυτό είναι το βασικό, η αναξιοπιστία της πολιτικής ηγεσίας. Η αναξιοπιστία, οι αθετήσεις υποσχέσεων, τα τρομερά λάθη είναι το σοβαρό πρόβλημα στην πολιτική σκηνή και της Αυστραλίας και άλλων χωρών. Δεν είναι μόνο εδώ, είχαμε την ανατροπή του, την παρέτηση του Keir Starmer στην Μεγάλη Βρετανία. Εκεί αλλάζουν τους πρωθυπουργούς από κάμισα τα τελευταία 10 χρόνια. Τώρα μόλις την περασμένη εβδομάδα συμπληρώθηκαν 10 χρόνια από το δημοψήφισμα για το Brexit στη Μεγάλη
1: που
0: Βρετανία.
1: Που βγήκαν από την Ενωμένη Ευρώπη, ναι.
0: Ναι. 23 Ιουνίου του 2016. 10 χρόνια πέρασαν κιόλας.
1: Που στην ουσία δεν
0: τους βγήκε. Το έχουν μετανιώσει.
1: Δεν
0: έχουν μετανιώσει.
1: Καλό.
0: Οι περισσότεροι το έχουν μετανιώσει. Εδώ έχουμε την άνοδο της Pauline Hanson, ένα φαινόμενο πραγματικά εντυπωσιακό, τη στιγμή που έχουμε πει και το βλέπει και μικρό παιδί το βλέπει, ότι η Hanson δεν έχει τις ικανότητες, δεν έχει τα προσόντα, δεν έχει τις δυνατότητες, δεν έχει τις γνώσεις για να είναι πρωθυπουργός μιας χώρας. Αλλά αυτά που λέει όμως βρίσκουν ανταπόκριση, και αυτό είναι το ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί. Γιατί?
1: Να πω κάτι, Βαγγέλη,
0: ναι,
1: μου.
0: Παρακαλώ.
1: Το εργατικό το κόμμα και το φιλελεύθερο κόμμα έχουν υποχρέωση, μεγάλη υποχρέωση, να υποστηρίξουν τον αυστραλέζικο μας, τον αυστραλιανό μας πολυπολιτισμό, και να δείξουν ότι είναι κόμματα που θέλουν μια αξιοπρεπής και δίκαια Αυστραλία και όχι μια ρατσιστική Αυστραλία.
0: Ναι.
1: Και συνέχισε αν θέλεις.
0: Ναι, κοίταξε, η Pauline Hanson και υποστηρίζει, λένε δεν είναι ρατσισμός. Η ίδια μάλιστα.
1: Για μένα είναι ρατσιστικό κόμμα και η ίδια είναι ρατσιστήρια. Για μένα.
0: Κοίταξε, χρειάζεται προσοχή. Ο καταγγελτικός λόγος είναι αναποτελεσματικός. Φέρνει το αντίθετο από το αναμενόμενο αποτέλεσμα, πρώτον. Δεύτερον, αν κοιτάξει αυτά που λέει, στην ουσία δεν είναι ακριβώς ρατσιστικά. Μπορείς να του αποδώσεις ένα χρώμα τέτοιο. Γιατί ο καθένας αποδίδει αυτό που θέλει, βέβαια, εδώ που τα λέμε.
1: Έτσι θα ερμηνεύω εγώ αυτά που λέει.
0: Σύμφωνη,
1: και αυτά που έχει πει
0: σύμφωνη,
1: τα τελευταία σύμφωνη. 30 χρόνια.
0: Όταν ήθελε να εξηγήσει, ας πούμε, περαιτέρω για την θέση της όταν την ρώτησαν, ας πούμε, σχετικά για την Αυστριανή ομάδα, που είναι υπέροχη ομάδα και μπράβο στα παιδιά, είχαμε ισόπαλη.

0: Γαλλία, η Σοκαρούς έναντι της Παραγουάης την περασμένη Παρασκευή. Ισοπαλία μεν, το σκορ 0-0, αλλά εξαιρετική η προσπάθεια των Σοκαρούς. Πάμε τώρα στο επόμενο γύρο. Παίζουμε την Αίγυπτο, νομίζω, το Σάββατο πρωί. Όταν ρωτήθηκε λοιπόν, ιδού, αυτό είναι το αποτέλεσμα της πολιτισμικότητας, τι έχεις να απαντήσεις, λέει, αυτό ακριβώς είναι η μόνο πολιτισμικότητα που ευαγγελίζεται η ίδια, ότι όλοι προέρχονται από διαφορετικές φυλές, από διαφορετικά εθνικά εθνική καταγωγή, αλλά όλοι φορούν την αυστραλέζικη φανέλα και υποστηρίζουν την Αυστραλία.
1: Και όμως αυτό ακριβώς λέει το επίσημο πρόγραμμα που έχει περάσει εδώ και πολλά χρόνια από το κοινοβούλιο και τα λοιπά μας, που εκφράζει τι είναι ο πολυπολιτισμός. Και αυτό που είπε Χέντζεν είναι μια ανοησία. Λέει θα καταργήσει τον πολυπολιτισμό και μετά εκφράζει αρχές και αξίες που εκφράζουν τον πολυπολιτισμό.
0: Συνεπώς είναι...
1: Είναι μπερδεμένη γυναίκα, έχει πρόβλημα.
0: Υπάρχει πρόβλημα στην ερμηνεία των λέξεων, έτσι, και στην απόδοση των ενιών. Όμως, το σημαντικό, το ουσιώδες, βρίσκει ανταπόκριση σε ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας και πρέπει να απαντηθεί αυτό το ερώτημα. Γιατί ο κόσμος και πολλοί μετανάστες πρώτης και δεύτερης και άλλης γενιάς υποστηρίζουν την πολυεθνική και το κόμμα της και δεν φτάνει απλώς να καταγγέλουμε «Α, είναι ρατσίστρια, εκεί τελειώνει η συζήτηση». Δεν φτάνει αυτό, καλή μας.
1: Συμφωνώ.
0: Πρέπει να αιτιολογήσουμε. Πρέπει εκεί, να δώσουμε στοιχεία.
1: Εκεί θέλω να εκφράσω το εξής. Το εργατικό το κόμμα πολύ καλά κάνει που μάχεται και ανταγωνίζεται το One Nation και την Pauline Hanson. Θα πρέπει και το φιλελεύθερο κόμμα να κάνει το ίδιο. Εάν θέλει το φιλελεύθερο κόμμα να επιβιώσει, να είναι ένα σημαντικό κόμμα στην πολιτική ζωή της Αυστραλίας, πρέπει ταυτόχρονα και αυτό να υποστηρίξει τον πολυπολιτισμό, να υποστηρίξει μια αξιοπρεπής και δίκαια Αυστραλία και να αποφύγει να προσπαθήσει να γίνει πιο, να πάει στα άκρα ή να μιμηθεί το One Nation, να δώσει λογικές απαντήσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Αυστραλία και ο Αυστραλέζικος ή η Αυστραλέζικη κοινωνία. Και θα μπορούσε να το κάνει αυτό με πολλούς τρόπους. Θα μπορούσε να, στην ατζέντα της παραδείγματος χάρη, να πει ότι οι αρχές και αξίες του φιλελεύθερου κόμματος μας υποχρεώνουν ώστε ποτέ δεν θα περάσουμε νομοσχέδιο που θα εγκρίνει την Σαρία, το νόμο της Σαρίας. Σαν παράδειγμα, μπορεί να βρει πολλές λογικές λύσεις και πολιτικές να απαντήσει στις κατηγορίες του One Nation και της Pauline Hanson. Αυτό θέλω να πω. Έχουν τα κόμματα υποχρέωση να βρουν καλύτερες λύσεις, καλύτερες πολιτικές, να ανταγωνιστούν το ένα με το άλλο, για μια καλύτερη Αυστραλία, μια πιο δίκαιη Αυστραλία, και ώστε να έχουμε μια πολύ πιο όμορφη ευημερία για όλους τους πολίτες της Αυστραλίας.
0: Πολύ ωραία, πολύ σωστά. Όμως υπάρχουν ζωτικά ζητήματα που πρέπει να λυθούν. Πρέπει να αξιολογηθούν πρώτα με νυφαλιότητα αλλά και με αντικειμενικότητα. Γιατί η Δυτική Ευρώπη, ο δυτικός κόσμος ευρύτερα, αυτή τη στιγμή περνάει μεγάλη κρίση ταυτότητας, μεγάλη κρίση πολιτισμική. Εδώ έχει προκύψει ένα φαινόμενο σε όλο τον δυτικό κόσμο, ιδιαίτερα στην Αμερική και στη Μεγάλη Βρετανία και στη Δυτική Ευρώπη, ένα νέο φαινόμενο που πραγματικά δημιουργεί πολλά ερωτήματα. Δεν ξέρω αν έχετε, φίλες και φίλοι, και εσύ, Γαλλήμαχε, αν έχεις ακούσει τον όρο οικοφοβία. Στα αγγλικά είναι αρχαιοελληνικός όρος, ή προέρχεται όρος από την αρχαία Ελλάδα, οικοφοβία. Οι Αγγλοσάξονες το ονομάζουν οικοφόβια, mm-hmm. οικοφοβία.
1: Οικοφοβία, ναι.
0: Που είναι η αντίληψη ότι υπάρχει η απαξίωση του δικού σου πολιτισμού, της δικής σου πολιτισμικής κληρονομιάς, η περιφρόνηση του δικού σου πολιτισμού, του έθνου σου ή του κράτους σου και μία προσπάθεια να δώσεις μεγαλύτερη αξία από το δικό σου πολιτισμό σε κάποιον άλλο πολιτισμό που ίσως να μην είναι καθόλου συμβατός με τον δικό σου.
1: Ναι.
0: Αυτή η απαξίωση είναι κάτι που παρουσιάζεται
1: αυτό
0: σε πολλές μερίδες, ναι, της κοινωνίας σε δυτικές χώρες, ειδικά στην Αμερική και στη Μεγάλη Βρετανία, mm-hmm. μια τεράστια απαξίωση η οποία προέρχεται πρωτίστως από την ακαδημαϊκή κοινότητα και τους φοιτητές και τους νέους ιδιαίτερα, αλλά όχι μόνο, όχι αποκλειστικά, mm-hmm. Και ιδιαίτερα από την άκρα αριστερά, που είναι μία μέθοδος και πολλοί αναλυτές το έχουν παρουσιάσει, mm-hmm. ως ένας νέος μαρξισμός, ένα νεομαρξιστικό, mm-hmm. φαινόμενο που θέλει να απαξιώσει τη κοινωνία, τη θρησκεία, τη κοινωνία, τη κληρονομιά, το πολιτισμό, ειδικά τον δυτικό πολιτισμό.
1: Ναι. Και ταυτόχρονα συμβάλλουν και σε αυτό οι μουσουλμάνοι. Οι μουσουλμανικοί πληθυσμοί. Λοιπόν, απάνω σε αυτό, εδώ στην Αυστραλία πρέπει να κάνουμε το παν να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση που ανάφερες, Βαγγέλη μου, και ταυτόχρονα να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση με το θέμα των μουσουλμάνων. Η Ευρώπη έχει τεράστιο πρόβλημα με τον μουσουλμάνο, διότι δεν έλεγξε με σωστούς κανόνους και νόμους την εισχωρή μουσουλμάνων. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια έμπαιναν λαθρέα, νόμιμα και παρόνομα, χιλιάδες μουσουλμάνοι στις χώρες τους, ανεξέλεγκτα, και έφερε αποτελέσματα δυσάριστα. Εδώ στην Αυστραλία δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, διότι ελέγχεται σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό ο αριθμός μεταναστών που έρχονται. Ίσως θα πρέπει να οι κυβερνήσεις να γίνουν λίγο πιο αυστηροί με το θέμα των μουσουλμάνων και να μειώσουν κατά κάποιο τρόπο τον αριθμό μουσουλμάνων που έρχονται στην χώρα μας, και ταυτόχρονα ο νόμος να λειτουργεί σωστά. Και όταν κάποιοι, λίγοι είναι από τις μουσουλμανικές κοινότητες, ιδιαίτερα οι ρασοφόροι, οι μάμεδες, προβάλλουν από τον άμβονα κηρύγματα μίσος και πράγματα που είναι ξένα για εμάς στην Αυστραλία, πρέπει από αυτούς τους ημάμεδες ο νόμος να λειτουργήσει, να καταδικαστούν και μετά να τους αφαιρηθεί η Αυστραλέζια επικότητα και να τους διώξουν και να τους στείλουν πίσω στις πατρίδες τους. Υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις που πρέπει να εφαρμοστούν, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για να προστατέψουμε την δίκαια αξιοπρέπεια της Αυστραλίας και του λαού μας, και δεν χρειάζεται να πάμε στα άκρα που εκφράζει η Pauline Hanson. Υπάρχουν λογικές εναλλακτικές λύσεις και αυτά θα πρέπει να προβάλλουν και να εφαρμόσουν το Εργατικό Κόμμα της Αυστραλίας και το Φιλελεύθερο Κόμμα της Αυστραλίας. Εκεί θα πρέπει να δώσουν αγώνα και να κάνουν ανταγωνισμό μεταξύ τους για να φέρουν τις πιο καλύτερες αξιοπρεπείς λύσεις και πολιτικές για το καλό όλων μας.
0: Και επίσης ένα πρόβλημα είναι όμως ότι τα μεγάλα συστημικά κόμματα δεν κάνουν αυτή τη συζήτηση. Τη φοβούνται.
1: Πρέπει να την κάνουν.
0: Τη φοβούνται. Φοβούνται να αντισταθούν, άκουσον έτσι, φοβούνται να αντισταθούν στην απαξίωση του δυτικού πολιτισμού. Φοβούνται να το κάνουν. Φοβούνται να υπερασπιστούν τις δυτικές αξίες. Φοβούνται να υπερασπιστούν τον δυτικό πολιτισμό. Αυτό για μένα είναι ένας από τους σημαντικότερους λόγους που έχουμε την άνοδο αντισυστημικών mm-hmm. κομμάτων στο δυτικό κόσμο. Και ένα άλλο ερώτημα που γεννιέται, καλή μαχία. Η πολιτισμικότητα ασφαλώς είναι ένα σημαντικό βήμα σε πολλές δυτικές κοινωνίες, ειδικά χώρες όπως η Αυστραλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ο Καναδάς, mm-hmm. έχουν μεγάλο πληθυσμό. Οι χώρες αυτές είναι φτιαγμένες από μετανάστες. Το ερώτημα λοιπόν που γεννιέται είναι, εάν είναι τόσο καλός ο πολυπολιτισμός με πολλαπλές εθνικότητες σε μία χώρα, γιατί να μην συμβαίνει το ίδιο και σε άλλες χώρες, ας πούμε στην Ελλάδα, ας πούμε στη Τουρκία, ας πούμε στην Αλβανία, mm-hmm. ας πούμε στη Βουλγαρία. Mm-hmm. Γιατί να μην έχουμε εισρωή, πολλαπλή εισρωή πολλαπλών εθνικότητων να αξιοποιήσουν το πολιτισμικό υπόβαθρο αυτών των χωρών. Γιατί είναι καλό για την Αυστραλία και δεν είναι καλό για την Ελλάδα.
1: Κοίτα, είναι χώρες που είναι, έχουν γηγενείς πληθυσμούς. Δεν είναι χώρες μεταναστών. Και αυτό είναι.
0: Και ποια η διαφορά λοιπόν?
1: Είναι μια άλλη παράγραφος, Βαγγέλη μου.
0: Ναι, αλλά πρέπει να απαντηθεί αυτό.
1: Ναι, πρέπει να απαντηθεί και θέλει πολύ συζήτηση. Εμένα με ενδιαφέρει το θέμα για τις χώρες που ανήκουν στο νέο κόσμο, που είπαμε, που είναι πραγματικά μεταναστευτικές, διότι έχουν μεταναστευτικό πληθυσμό.
0: Σωστά.
1: Εκτός από τον μικρό αριθμό αυτόχθονων, που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία. Και επειδή εμείς κατοικούμε και ζούμε σε αυτές τις χώρες, εμένα αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ, διότι επηρεάζονται, εμείς επηρεαζόμαστε, η αξιοπρέπεια μας επηρεάζεται, η επιβίωσή μας επηρεάζεται.
0: Σωστά.
1: Και από αυτή την άποψη, ναι, εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το θέμα. Τώρα, το τι γίνεται στην Ελλάδα, πρέπει να λάβουν υπόψη τους οι Έλληνες πολίτες, να εκεί θα πρέπει,
0: ναι, αλλά
1: αυτοί να αναλάβουν τις υποχρεώσεις τους και τα καθήκοντά τους.
0: Και εμείς είμαστε Έλληνες πολίτες.
1: Μπορεί να είμαστε. Ναι. Αλλά
0: εμείς, ωραία, το έθεσες.
1: Το πρώτο μας καθήκον είναι εδώ, στη χώρα που ζούμε.
0: Εγώ θέλω να ακούσω και από τους νέους ανθρώπους και φοιτητές εδώ στην Αυστραλία, εδώ στη πόλη μας, στη Μελβούρνη, πώς θα αντιδράσουν, πώς αντιμετωπίζουν την κατάσταση που υπάρχει, αυτή την περιφρόνηση του δυτικού πολιτισμού που βλέπουμε ειδικά σε πολλά πανεπιστήμια, στις κοινωνικές σχολές, στις ανθρωπιστικές σχολές, όπου η θεώρηση είναι η κριτική, όχι η κριτική σκέψη, δυστυχώς, που είναι καλό πράγμα, η κριτική σκέψη είναι καλό, η κριτική ιδεολογία, η ιδεολογία του κριτικού ρατσισμού, η ιδεολογία του κριτικού πολιτισμού, κριτική στον ήδη υφιστάμενο σύστημα, στο ήδη υφιστάμενο σύστημα αξιών του δυτικού πολιτισμού,
1: που δεν ισοπεδώσει τον δυτικό πολιτισμό.
0: Αλλίωση της ορολογίας, των όρων, οι λέξεις χάνουν το νόημά τους πλέον. Η γυναίκα δεν είναι γυναίκα. Όποιος άντρας φορέσει ρούχα γυναίκας μπορεί να αυτό ταυτίζεται ως γυναίκα. Και βλέπεις πολλούς φοιτητές και πολλούς ακαδημαϊκούς να υποστηρίζουν τη θέση αυτή, ότι όλο το φάσμα, υπάρχει ένα φάσμα σεξουαλικότητας και φύλου, ότι δεν είναι μόνο αρσενικό και θηλυκό, αλλά έχουμε ένα φάσμα φύλου. Λες και αυτό έχει κάποια πραγματικότητα στην επιστήμη. Δεν υπάρχει τέτοιο. Η επιστήμη λέει είναι το θηλυκό και το αρσενικό. Υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις όπου είναι αμφισβητήσιμο το αν κάποιος είναι αρσενικό ή θηλυκό, αλλά αυτές είναι απειροελάχιστες περιπτώσεις στο ανθρώπινο είδος και σε άλλα θηλαστικά. Αλλά εδώ έχουμε μία αλλίωση ευρύτερα των όρων, υπονόμευση του πολιτισμού και μία προσπάθεια να αποδυναμώσουμε τις αξίες μας.
1: Το φυσιολογικό και τις αξίες μας ακριβώς. Κοίτα, το να είμαστε λίγο πιο ενεκτικοί σε μία πάρα πολύ μικρή μειονότητα ανθρώπων που πάσχουν από κάποιο πρόβλημα, καλώς, ναι.
0: Ναι, εδώ έχουμε το αντίστροφο όμως.
1: Αλλά όχι όμως να απαξιώσουμε και να υπονομεύσουμε και να καταστρέψουμε τις αρχές ή τις αξίες μας.
0: Αλλά εγώ θέλω να ακούσω από τους νέους ιδιαίτερα. Και αν, φίλες και φίλοι, αν νέα παιδιά, φοιτητές που ακούτε, και είμαι σίγουρος ότι πολλοί ακούν, εάν δεν αισθάνεστε μεγάλη ευχέρεια στην ελληνική γλώσσα, δεν υπάρχει πρόβλημα, μιλήστε
1: στα
0: αγγλικά. Εδώ είμαστε ανοιχτοί σε όλες τις γνώμες. Σε όλες τις απόψεις, με νυφαλιότητα, με επιχειρήματα, να ανταλλάξουμε απόψεις, να βρούμε να πιάσουμε το νήμα από μία άκρη για να μπορούμε να το ξετυλίξουμε.
1: To all our young Greek listeners, there must be some.
0: Καταλαβαίνω τα
1: παιδιά. That's okay. Yeah. We would like to invite you to call us and express your views. You may have some difficulty in using the Greek language. That's fine. We welcome you to express your views in the English language. Your views are very important to our Greek Australian community. Our telephone number is, το τηλέφωνο μας είναι 94 15 19 23 94 15 19 23, 94 15 19 23.
0: Λοιπόν, τα νέα παιδιά ξέρουν τους αριθμούς στα ελληνικά, ξέρουν τις ερωτήσεις που θέτουμε, ίσως να μην αισθάνονται την ευχέρεια να μιλήσουν οι ίδιοι, γιατί είναι ορισμένα ζητήματα που είναι λίγο πιο πολύπλοκα, είναι ορολογίες, να αισθάνονται μια μεγαλύτερη ευχέρεια στην αγγλική. Αυτό. Καταλαβαίνουν αυτά που λέμε, τα περισσότερα τα κατανοούν, οι περισσότεροι άνθρωποι που μας ακούνε τα κατανοούν. Αυτό είναι κάτι θετικό, μας αρέσει. Θα θέλουμε να βελτιώσουμε την ελληνική γλώσσα ευρύτερα στην παροικία μας, ασφαλώς, να ομιλείται όλο και περισσότερο η ελληνική γλώσσα και άλλες γλώσσες ασφαλώς. Και άλλες γλώσσες. Η πολυγλωσσία είναι ένα υπέροχο πράγμα. Μας βελτιώνει ως ανθρώπους, μας βελτιώνει ως κοινωνία. Και αυτό είναι ένα από τα ατού της Αυστραλίας και άλλες πολυπολιτισμικές χώρες, όπως είναι ασφαλώς οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Καλή μαχή, γιατί ακούμε τα πολλά δυσάρεστα που βγαίνουν από την Αμερική. Αυτή την εβδομάδα, το Σάββατο, συμπληρώνονται τα 250 χρόνια από τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, 4th of July, 2026, από το 1776, 250 χρόνια.
1: Και θα θέλω να πούμε συγχαρητήρια στην Αμερική για αυτό.
0: Ασφαλώς, ασφαλώς. Αλλά, η Αμερική είναι η χώρα με τους περισσότερους μετανάστες από κάθε άλλη χώρα.
1: Ακριβώς.
0: Είναι μια χώρα μεταναστών, είναι μια υπέροχη επιτυχία, είναι υπερδύναμη στρατιωτικά, υπερδύναμη οικονομικά, με το μεγαλύτερο ΑΕΠ παγκοσμίως στον κόσμο. Υπερδύναμη στη τεχνολογία, υπερδύναμη στην ιατρική και την έρευνα, στις καινοτομίες, στον αθλητισμό, σε πολλούς παράγοντες. Λέμε μπράβο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Έχουν τρομερά προβλήματα, ανισότητα στον πλούτο των Αμερικανών, μεγάλη μερίδα με μεγάλη ανέχεια, μεγάλο πρόβλημα στην περίθαλψη, ιατρική περίθαλψη. Αν δεν έχεις ιατρική κάλυψη, ιατρική ασφάλιση,
1: πάει τελείως.
0: Είσαι στο έλεος των θεών.
1: Μπορεί να χρεοκοπήσεις.
0: Όχι μόνο να χρεοκοπήσεις, να πεθάνεις. Υπάρχουν πολλά σοβαρά ζητήματα, όμως είναι πραγματικά μια συγκλονιστική χώρα. Έχω πάει πολλές φορές στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αλλά δεν χρειάζεται να πας για να αντιληφθείς το μέγεθος σε όλους τους τομείς της χώρας αυτής. Υπέροχα αξιοθέατα, τεράστια καταστήματα, έχει κάτι καταστήματα που χάνεσαι μέσα. Υπέροχα φαγητά, δηλαδή και τα απλά φαγητά τα κάνουν πεντανόστιμα. Τα φρούτα, ρε καλή, δεν ξέρω αν έχεις φάει ανανά στην Αμερική. Βέβαια, όπου στη Νότια Αμερική ή στην Αμερική φας ανανά, είναι πεντανόστιμος. Μεγάλα αυτοκίνητα, οι μπαγάστες, τους αρέσει να οδηγούν. Αλλά και η βενζίνη είναι φθηνή εν συγκρίση με πολλές χώρες. Γιατί οι αναπτυγμένες χώρες, η Ευρώπη ειδικά, έχει πολύ ακριβή βενζίνη.
1: Η Αμερική παράγει δική της.
0: Ένα λεπτό, ναι, και άλλες χώρες παράγουν βενζίνη. Οι σκανδιναβικές χώρες, ας πούμε, παράγουν πετρέλαιο. Αλλά δεν είναι εκεί το ζητούμενο. Η Νορβηγία, για παράδειγμα, έχει από το μεγαλύτερο κόστος. Γιατί επιβάλλουν φόρους. Είναι άλλοι λόγοι. Δεν είναι η παραγωγή. Ναι. Και άλλες χώρες της Αφρικής που δεν παράγουν έχουν πολύ φθηνή βενζίνη.
1: Επέτρεψε να πω κι εγώ, Βαγγέλη. Μην ξεχνάμε και στην Ελλάδα τα τελευταία 25 χρόνια, 20, οι νέοι μας μαθαίνουν πολλές γλώσσες.
0: Ναι.
1: Είναι πολυγλωσσική η σύγχρονη ελληνική κοινωνία, να μην το ξεχνάμε.
0: Μπράβο
1: αυτό.
0: Στα παιδιά, ναι, βέβαια.
1: Και μπράβο τους, χίλια μπράβο τους. Κυνηγάνε πάρα πολύ την παιδεία. Και πρέπει να είμαστε περήφανοι για αυτό που γίνεται στην Ελλάδα. Μην ξεχνάμε. Μιλάμε τώρα για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η Αμερική, ένας από τους λόγους που έγινε μεγάλη και θρανή, είχαν σκλάβους, χιλιάδες Αφρικανούς σκλάβους, δυστυχώς, και είναι ένα από τα μαύρα σημεία της αμερικανικής κοινωνίας που τους επέτρεψε να μεγαλουργήσουν οικονομικώς. Μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι.
1: Σε ένα βαθμό είναι, σε ένα μεγάλο
0: βαθμό. Μην ξεχνάς όμως, χάθηκαν πόσες, περίπου 300-450.000 ζωές των Αμερικανών που πολέμησαν τους Νότιους Αμερικανούς, δηλαδή τους Αμερικανούς, τους οι Unionists εναντίον τους άλλους, πως, μου διαφεύγει ο όρος τώρα, για να καταργήσουν τη δουλεία.
1: Ναι.
0: Να καταργήσουν.
1: Ωραία, μπράβο τους αυτό.
0: Έτσι.
1: Αλλά τώρα
0: το πλήρωσαν με αίμα.
1: Ναι. Θέλω να συνεχίσω. Και να μην ξεχνάμε ότι η Αμερική πέρασε έναν εμφύλιο πόλεμο. Αλλά δεν πέρασε μόνο έναν εμφύλιο πόλεμο. Πέρασε δύο εμφύλιους πολέμους. Διότι όταν κηρύξανε τον αγώνα τους για απελευθέρωση από τη Βρετανία, στην ουσία ταυτόχρονα έγινε και εμφύλιος πόλεμος. Διότι ο πληθυσμός, μια μεγάλη μερίδα, ο μισός ο πληθυσμός, ήθελε να μείνει με την Βρετανία. Και ο άλλος ο μισός, μπορεί τώρα όταν λέμε για ποσοστά, να μην είναι ακριβώς τα ποσοστά αυτά που εννοώ, αλλά στην ουσία υπάρχουν κάποια ποσοστά. Ήθελε την ανεξαρτησία. Επόμενος, ταυτόχρονα είχαν και εμφύλιο πόλεμο μεταξύ τους και αγώνα και πόλεμο ενάντια στους Βρετανούς για να αποκτήσουν την ανεξαρτησία τους, την ελευθερία τους.
0: Ναι, εντάξει, η ανεξαρτησία.
1: Αυτό είναι γεγονός, είναι ιστορικό γεγονός.
0: Ναι. Οι προσπάθειες ανεξαρτησίας των ΗΠΑ αρχικά ήταν για τη φορολογία. Έτσι. Δεν ήθελαν να πληρώνουν φόρους στους Εγγλέζους. Μάλλον ήθελαν αντιπροσώπευση στο Βρετανικό Κοινοβούλιο,
1: ναι.
0: το οποίο τους αρνήθηκε και τελικά οδηγηθήκαμε.
1: Ήταν διάφορες αιτίες.
0: Εντάξει, αυτό το. Πριν μερικά χρόνια είχε βγει αυτό το Tea Party στην Αμερική.
1: Ναι.
0: Τα βασικά συστατικά στοιχεία ήταν από το Tea Party που είχε ξεκινήσει ο αγώνας εναντίον των Βρετανών τον 18ο αιώνα.
1: The Boston Tea Party.
0: Ναι, μπράβο. Γιατί εκεί ερχόντουσαν τα καράβια με το τσάι από τη Μεγάλη Βρετανία ή από τις αποικίες
1: Μεγάλης Βρετανίας. Με τεράστιους φόρους.
0: Με τεράστια φορολογία που επέβαλε το Βρετανικό κράτος στους Αμερικανούς και οι Αμερικανοί δεν ήθελαν τίποτα από αυτό. Και αυτή, όπως ας πούμε και η Αυστραλία, είναι η χώρα αρχικά με κατάδικους, έτσι, Βρετανούς κατάδικους, έχει αυτή την ανεξαρτησία, αυτή την ελευθερία που δεν θέλει να του επιβάλλεις κάτι από πάνω. Δεν του αρέσει.
1: Γι' αυτό και υπάρχει το Tall Poppy Syndrome στην Αυστραλία, που είναι πολύ καλό πράγμα.
0: Ναι. Στην Αμερική όμως υπάρχει αυτή η αίσθηση του ανεξάρτητου ελεύθερου πολίτη, που θέλει να έχει ιδιοκτησία, όπλο κατοχή, και να κάνει, να μην έχει μεγάλο κράτος από πάνω του, να επιβάλλει το Α ή το Β. Θέλει να είναι ανεξάρτητο.
1: Μόνο εκεί το πάνε κάποιοι
0: στα
1: άκρα.
0: Σύμφωνοι, αλλά όμως κοίταξε το αποτέλεσμα. Είναι
1: και γίνονται τόσες πολλές δολοφονίες με όπλα.
0: Υπερδύναμη σε όλα. Είπες για τους δούλους και σκλαβιά. Εδώ ολόκληρη η Οθωμανική Αυτοκρατορία βασίστηκε σε σκλαβιά.
1: Την καταδικάζουμε και αυτήν.
0: Ναι, όχι, άλλο είπες. Είπες ότι έγινε πλούσια λόγω αυτού του λόγου.
1: Ένας από τους λόγους.
0: Δεν νομίζω.
1: Ένας από τους λόγους.
0: Στην ουσία όχι ακριβώς. Στην ουσία όχι ακριβώς. Το μεγαλύτερο, μην ξεχνάμε, το δουλεμπόριο έχει δύο πλευρές. Έχει τους αγοραστές που ήταν οι λευκοί, έχει και τους πολιτές. Οι πολιτές ήταν όλοι Αφρικανοί για το δουλεμπόριο που έγινε από την Αφρική.
1: Όχι όλοι, συμμετάσχαν και αυτοί.
0: Το δουλεμπόριο ήταν από Αφρικανούς που υποδούλωναν άλλους Αφρικανούς και τους πουλούσαν στα σκλαβοπάζαρα στους.
1: Έγινε με πολλούς τρόπους, Βαγγέλη μου. Πάρα πολλούς τρόπους.
0: Ο μεγαλύτερος τρόπος είναι αυτός που σου λέω. Πάντως, η Αμερική είναι μία από τις σημαντικότερες χώρες λόγω του μεγάλου οικονομικού του πλούτου.
1: Ακριβώς.
0: Και δύναμης. Ταυτόχρονα όμως έχει μεγάλη ανισότητα πλούτου εντός της Αμερικής.
1: Τεράστια ανισότητα.
0: Μεγάλη ανισότητα. Έχει όμως και τους περισσότερους δισεκατομμυριούχους. Και έχει τώρα και τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο.
1: Τον
0: Elon Musk. Ο πρώτος παγκοσμίως τρισεκατομμυριούχος. Αλλά άμα τον δεις, τον βλέπεις ντυμένο με ένα φανελάκι, με ένα απλό παντελονάκι. Δηλαδή, δεν φαίνεται ότι δουλεύει για το χρήμα.
1: Βαγγέλη μου,
0: τον ενδιαφέρει
1: εγώ έχω
0: η
1: δει...
0: αξιοποίηση της τεχνολογίας.
1: Εγώ έχω δει εδώ στην Αυστραλία πάρα πολλούς, ας πούμε πλούσιους, Αυστραλούς, που το ντύσιμο τους είναι πολύ απλό. Οι άνθρωποι δεν έχουν να...
0: Ο Elon Musk δουλεύει. Περίμενε. Δουλεύει υπερβολικά. Δεν πάει για να ψυχή.
1: Δεν τους ενδιαφέρει να προβάλλουν τον εαυτό τους με το ντύσιμο τους ότι είναι κάτι το ανώτερο.
0: Ναι.
1: Αυτοί που ντύνονται ακριβά και προσπαθούν να προβάλλουν τον. Είναι αυτοί που δεν έχουν τα λεφτά, Βαγγέλη μου.
0: Νεόπλουτοι επιδειξίες.
1: Ακριβώς. Έχουν κάποιο κόμπλεξ με τον εαυτό τους και πρέπει να αποδείξουν. Έχουν μια αρρώστια άνθρωποι.
0: Λοιπόν, έχουμε πολλά θέματα.
1: Ο πλούσιος δεν τα έχει.
0: Πολλά θέματα να θίξει ο κάθε πολίτης που μας ακούει, ο κάθε ο Κροατής. Πολλά τα θέματα, φίλες και φίλοι. Θέλουμε τις δικές σας γνώμεις. Εμείς λέμε τη δική μας, ας πούμε, σαχλαμάρα. Θέλουμε να ακούσουμε τις δικές σας ιδέες και επιχειρήματα.
1: Και δικές σας γνώμες μετράνε.
0: Βέβαια, όλοι.
1: Πάρα
0: όλοι,
1: πολύ. 94-15-19-23. 94-15-19-23.
0: Εγώ θέλω να ακούσω και από τους μαρξιστές. Θέλω να ακούσω την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς. Αυτό θέλω να ακούσω. Να ακούσω πού βρίσκεται αυτή η ηγεμονία.
1: Έχουν λόγο για να υπάρχουν ακόμα σήμερα. Να μας πούνε τους λόγους τους. Να δικαιολογήσουν την ύπαρξή τους.
0: Ρε φίλε, όμως, όταν βλέπω στα πανεπιστήμια ακαδημαϊκούς και να έχουν κάτω-κάτω, ας πούμε, τις αντωνυμίες τους. Έτσι, δηλαδή δεν είναι μόνο κύριος και κυρία ή δεσποινής, ξέρω εγώ, και δεν χρειάζεται καν να το βάλεις αυτό, αλλά θα είναι όνομα αρσενικό ή όνομα θηλυκό. Αλλά δεν φτάνει αυτό, βάζουν και τις αντωνυμίες. Αυτός αυτή, ουδέτερο αυτό.
1: Ναι.
0: Εδώ τώρα στους Αγγλοσάξονες έχουμε και άλλες αντωνυμίες. Αυτά, πληθυντικός. Καλά, ένα άτομο πόσα άτομα είναι. Και έχουμε
1: ανόητα πράγματα.
0: Όχι μόνο καθιερωμένες αντωνυμίες, δηλαδή που γνωρίζαμε στη γραμματική και στα αγγλικά και στα ελληνικά, έχουμε αντωνυμίες καινούριες.
1: Εγώ αρνούμαι να τις χρησιμοποιήσω. Αρνούμαι.
0: Είσαι αντικοινωνικός.
1: Και είμαι περήφανος που σε αυτή την περίπτωση
0: μαζί σου, μαζί σου, μαζί σου. Το πρόβλημα είναι ότι έχει επιβληθεί μια νέα δικτατορία, μια δικτατορία στην ορολογία, μια δικτατορία στη σκέψη, ένας εκφυλισμός του πολιτισμού μας και εμείς εκφυλισμού του δυτικού πολιτισμού, ένας εκφυλισμός των θετικών επιστημών, σου λέει, δεν υπάρχει αντικειμενικότητα, δεν υπάρχει αλήθεια στις επιστήμες.
1: Θα πρέπει να αντισταθούμε σε όλα αυτά.
0: Προϊόντα, λέει, προϊόντα της λευκής υπεροχής. Κάτσε ρε φίλε. Και του ρατσισμού και της πατριαρχίας. Κάτσε ρε παιδιά.
1: Να το... Έχουμε πάει στα άκρα.
0: Λίγο λογική, δυστυχώς, ρε παιδιά. Ναι. Λοιπόν, ο καιρός σήμερα 16 βαθμούς ανώτερη θερμοκρασία με βροχοπτώσεις αργότερα. Αύριο όμως και μεθαύριο βροχές. Αύριο 17, μεθαύριο Τετάρτη 18 βαθμούς με βροχές. Το είπε στο τηλέφωνο, να το πεις μια φορά να πάμε σε μουσική.
1: Πολύ
0: για να...
1: ευχαρίστως. 94-15-19-23, 94-15-19-23.

0: Μάλιστα, να ευχαριστήσω τους φίλους για τα τηλεφωνήματά τους. Καλή μάχη. 250 χρόνια γιορτάζει η Αμερική το Σάββατο αυτό, 4 Ιουλίου, 4th of July, η ημέρα της διακήρυξης της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ. Πραγματικά όμως έχει πολλά αρνητικά η Αμερική, αλλά έχει όμως και κάτι
1: και θετικά,
0: υπέροχα πράγματα. Yeah. Και κάθε φορά που πάω Αμερική, έχω αρκετά χρόνια τώρα να πάω τελευταία, αλλά πήγαινα τακτικά, ας πούμε. Πάντα μου έκανε εντύπωση το μέγεθος, όλα ρε παιδί μου, όλα μεγάλα. Μεγάλα αυτοκίνητα, μεγάλα καταστήματα, μεγάλες μερίδες στα φαγητά τους.
1: Του. Ναι.
0: Μεγάλους πισινούς.
1: Πάσχουνε πάρα πολύ οι Αμερικάνοι από
0: παχυσαρκία.
1: Παχυσαρκία, βεβαίως. Ναι, ναι. Δηλαδή τρώνε,
0: καλή ζωή,
1: τρώνε πάρα πολύ junk food.
0: Καλή ζωή
1: και μεγάλες ποσότητες.
0: Πολλά λιπαρά στα φαγητά τους.
1: Ακριβώς.
0: Πολλά λιπαρά φαγητά τους, πολύ κρέας. Λίγη εξάσκηση, καθιστική ζωή ως επιτοπλίστων για πάρα πολλούς.
1: Και μιλάμε για χιλιάδες τέτοιου είδους ανθρώπους.
0: Πολύ σοβαρά προβλήματα. Εκεί είναι η πρωτεύουσα, ας πούμε, του junk food και του take away, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά μου κάνει πάντα εντύπωση πόση αγάπη για την πατρίδα τους. Θα βάλουν την αμερικανική σημαία στο σπίτι τους. Την έχουν την αμερικανική σημαία στα αυτοκίνητά τους. Μεγάλα ποσοστά του πληθυσμού αισθάνονται μεγάλη αγάπη για το έθνος τους, για την πατρίδα τους.
1: Και αυτό είναι καλό πράγμα. Απ' την άλλη, μήπως όμως έχουν και αυτοί ένα σύμπλεγμα ανωτερότητος. Συνέχεια ακούμε αυτό το God bless America και God bless America. Ναι. Λες και το θείο, ο Θεός, θα ευλογήσει μόνο μία χώρα. Δηλαδή, για μένα αυτή η φράση είναι ανόητη φράση.
0: Ναι.
1: Δεν θα πρέπει να τη λέει κανένας και κανένας λαός.
0: Ναι. Εντάξει, είναι μία... Έχει και εκεί τις αντιφάσεις της η Αμερική. Έχει ένα ένθερμα θρησκευόμενο λαό, έχει όμως, και η Αμερική είναι μία από τις χώρες που έχει προωθήσει μία άνεξη θρησκεία.
1: Δεν έχει επίσημη θρησκεία στο καταστατικό της.
0: Ανοχή σε άλλες θρησκείες. Δεν έχει επίσημα, δηλαδή έχει προσπαθεί, ας πούμε, ως πολιτεία, ως κράτος, να διαχωρίζει το θρήσκευμα από την πολιτεία, από το κράτος. Βέβαια όμως υπάρχει και θρησκευτικός φανατισμός όμως ταυτόχρονα. Άκρα, δηλαδή τα έχει όλα μέσα.
1: Και μιλάμε για τα άκρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό το λεγόμενο Bible Belt που υπάρχει στην Αμερική.
0: Ειδικά στις νότιες πολιτείες.
1: Ναι. Είναι φανατικοί.
0: Ναι.
1: Που πάνε στα άκρα. Και το τρόπο που ερμηνεύουν τα θρησκευτικά κείμενα πάνε στα άκρα.
0: Ναι. Ταυτόχρονα όμως είναι η ίδια χώρα που προώθησε την χειραφέτηση των δούλων, την χειραφέτηση των γυναικών, την ισότητα στους πολίτες, την έρευνα στα πανεπιστήμια, να δώσει την ευκαιρία σε όποιον θέλει και έρθει στη χώρα ως μετανάστης να αξιοποιήσει τη ζωή του, να βελτιώσει την κατάστασή του, την οικογένειά του, να προωθήσει την ελευθερία του. Όλα αυτά ακριβώς. Αλλά και οι επεμβάσεις που γίνονται σε τρίτες χώρες, οι επεμβάσεις που γίνονται στα εσωτερικά άλλων χωρών, πολλά αρνητικά. Αλλά
1: δεν είναι πάντα δίκαια, βεβαίως.
0: Ασφαλώς. Αλλά παραμένει μία από τις πιο αξιόλογες δημοκρατίες στην ανθρώπινη ιστορία. Πραγματικά στην ανθρώπινη ιστορία.
1: Μόνο από τα τελευταία χρόνια με την άνοδο του Τραμπ, θα λέγαμε λίγο που έχουν, νομίζω, υπονομεύσει.
0: Ναι.
1: Κάποιες δημοκρατικές αρχές και αξίες.
0: Ναι. Ναι, και προσπαθεί αυτό το κίνημα του Τραμπ, ας πούμε, να
1: αλλιώσει και να υποβαθμίσει να υπονομεύσει.
0: Υπονομεύσει το κράτος δικαίου, τις ανεξάρτητες αρχές. Παρά τα αυτά όμως υπάρχουν οι δικλείδες ασφαλείας που όσο και να προσπαθεί να επιβάλλει το δικό του αντιμετωπίζει δυσκολίες.
1: Μόνο από το Κογκρέσο δεν χρησιμοποιεί τα τελευταία 2-3 χρόνια τους νόμους του καταστατικού να ελέγξει,
0: του συντάγματος
1: να ελέγξει αυτά που κάνει ο Τραμπ. Δυστυχώς εκεί πάσχει αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, διότι το Κογκρέσο δεν... It's not up to standard.
0: Ναι.
1: Πώς θα το λέγαμε αυτό στα ελληνικά.
0: Ναι, πάντως και το ίδιο το ανώτατο δικαστήριο όμως έχει βγάλει αποφάσεις εναντίον του Τραμπ.
1: Ναι.
0: Και είναι δικαστές που έχει επιλέξει ο
1: Τραμπ. Ο ίδιος.
0: Ναι. Ναι. Υπάρχουν κάποιες δικλείδες ασφαλείας. Τώρα, μπορείς να πεις το ίδιο, ας πούμε, για την Τεχεράνη, για το Ιράν, μπορείς να πεις το ίδιο.
1: Όχι.
0: Για την Ρωσία του Πούτιν.
1: Με κανέναν τρόπο.
0: Ο Πούτιν είναι στην εξουσία πόσο, 20 χρόνια τώρα.
1: Με κανέναν τρόπο. Η Ρωσία στην ουσία δεν έχει πραγματική δημοκρατία.
0: Ναι. Και θα έπρεπε η Ρωσία να είναι από τις πλουσιότερες χώρες στον κόσμο. Με τον ορυκτό πλούτο που έχει.
1: Έχει τα πάντα.
0: Η Ρωσία.
1: Τα πάντα.
0: Θα έπρεπε να είναι ανώτερη από όλες τις άλλες χώρες.
1: Ναι. Άρα εκεί ελέγχουν και κυβερνάει μια μαφία που έχει κατακλέψει τη χώρα.
0: Είναι μια ολιγαρχία, μια πλουτοκρατία ολιγαρχία που έχει στην ουσία πάρει τα ηνία, είναι όπως είδες οργανωμένο έγκλημα που διαιρούν τα πλούτη της χώρας μεταξύ τους και ο κόσμος σας υποφέρει.
1: Ναι. Δυστυχώς έχουν πάει στα άκρα, από τα άκρα αριστερά του κομμουνισμού στα ακροδεξιά της ολιγαρχίας, της ναι. παρανομίας.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς.
0: Ναι, λοιπόν, ναι, μεγάλες γιορτές και τώρα με το ποδόσφαιρο, με το κύπελο, το Μουντιάλ στην Αμερική και
1: το
0: στον Καναδά
1: κύπελο, ναι.
0: και στο Μεξικό, γιατί...
1: Οι τρεις χώρες αυτές έχουν αναλάβει την διοργάνωση.
0: Μπράβο. Οι περισσότεροι αγώνες όμως γίνονται στις ΗΠΑ. Αμερικής. Έχουμε την ομάδα μας της Αυστραλίας, Σόκαρους, παίζουν το Σάββατο πρωί νομίζω την Αίγυπτο.
1: Και πάνε έτσι. Πολύ καλά και είμαστε όλοι περήφανοι γι' αυτό.
0: Ναι, μπράβο στα παιδιά. Αλλά ο κόσμος που έχει καταφθάσει στην Αμερική πραγματικά αναγνωρίζει το μεγαλείο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Έχει πραγματικά ορισμένα πράγματα που είναι πολύ λάθος, αρκετά πράγματα είναι πολύ λάθος στην Αμερική, αλλά ο κόσμος τώρα, οι επισκέπτες που ίσως να μην είχαν ξαναπάει στην Αμερική, βλέπουν από κοντά τα υπέροχα επιτεύγματα της Αμερικής. Παρά τις δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Αμερικάνοι και το Αμερικανικό κράτος. Αλλά είναι μια τεράστια ευκαιρία για πολλούς ανά τον κόσμο να δουν αυτή την οργάνωση από την Αμερική. Το ποδόσφαιρο είναι ένα πράγμα που ενώνει κοινωνίες και πολιτισμούς.
1: Είναι ένα είδος διεθνής γλώσσας.
0: Ο αθλητισμός πάντα ενώνει, πάντα φέρνει τους ανθρώπους κοντά. Ο αθλητισμός και το ποδόσφαιρο και άλλα
1: αθλήματα
0: είναι πολύ σημαντικά στην ανθρώπινη κοινωνία. Και εδώ βλέπουμε όμως το ποδόσφαιρο, ένα από τα δημοφιλέστερα αθλήματα παγκοσμίως. Βλέπουμε ένα υπέροχο θέαμα κάθε μέρα στις οθόνες μας και το βλέπουμε και το απολαμβάνουμε, έτσι, καλή μαχή.
1: Είμαστε πολύ τυχεροί που μπορούμε, Βάγγελη.
0: Και είναι ωραίο τώρα που έχουμε και τις μεγάλες τηλεοράσεις με την ευκρίνεια.
1: Εντάξει, είναι το χαίρεσαι.
0: Υψηλή ευκρίνεια.
1: Πραγματικά το απολαμβάνεις.
0: Είναι σαν να είσαι εκεί στο στάδιο ή στο γήπεδο. Έτσι, δηλαδή, πραγματικά η τεχνολογία έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να απολαμβάνουμε όλοι αυτό το εξαιρετικό, υπέροχο θέαμα.
1: Και τι τυχεροί είμαστε εδώ στην Αυστραλία που έχουμε τις υπηρεσίες του
0: SBS.
1: Special Broadcasting,
0: το SBS.
1: Που θέλει η Pauline Hanson να καταργήσει.
0: Αυτό είναι μεγάλο φάουλ της Pauline Hanson.
1: Μεγάλο λάθος και μεγάλο έγκλημα να θέλει να καταργήσει το SBS.
0: Και κοίταξε να δεις, εγώ θυμάμαι όταν μάθαινα άλλες γλώσσες, γαλλικά και γερμανικά, παρακολουθούσα SBS. Άκουγα SBS.
1: Σε βοηθούσε.
0: Για να βελτιώσω αυτές τις άλλες γλώσσες. Δεν είναι μόνο αυτοί που είναι από αυτή την χώρα ή εθνικότητα που θέλουν να παρακολουθήσουν. Είναι και άλλοι που ενδιαφέρονται. Πολλές φορές θα βάλω να ακούσω και τα Τούρκια να δω τι συμβαίνει ακριβώς. Δεν καταλαβαίνω, δεν μιλώ Τούρκικα.
1: Ναι.
0: Αλλά μέσα στις άκρες.
1: Σε κάποιο πνεύμα. Ναι.
0: Ναι, να δεις πώς τα βλέπουν αυτοί.
1: Ναι, ναι.
0: Ακούω εδώ τα τουρκικά προγράμματα στο 3ZZZ πολλές φορές.
1: Κακά τα ψέματα.
0: Και μου κάνει εντύπωση πόσο πολύ τα τουρκικά προγράμματα εδώ στο 3ZZZ αναπαραγάγουν αυτά που λέει ο Ερντογάν. Όταν ακούσε τουρκικό πρόγραμμα, ακούσε ένα
1: κάνουν
0: μεγάλο μέρος...
1: Κάνουν την προπαγάνδα του Ερντογάν.
0: Του Τούρκου ηγέτη.
1: Εντάξει, αυτοί όπως το βλέπουν, από τη δική του σκοπιά φυσικά,
0: ναι,
1: νομίζουν ότι παίζουν ένα σημαντικό εθνικό ρόλο για τους Τούρκους και την Τουρκία. Για και χαρά τους.
0: Ναι, ναι. Επίσης εδώ...
1: Δεν θα τους κατακρίνω εγώ. Ναι. Εμείς τι κάνουμε. Αυτό μετράει για μένα.
0: Ναι.
1: Εμείς σαν Ελληνοαυστραλοί, εμείς τι κάνουμε. Αυτό είναι σημαντικό.
0: Ναι.
1: Και τι θα πρέπει να κάνουμε.
0: Ναι. Να πάμε σε λίγη μουσική.
1: Ναι, κυρία Δεόχη.
0: Τηλέφωνο, σε παρακαλώ.
1: 94 15 19 23.

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Greek.
2: Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του πολυεθνικού σταθμού 3ZZ 92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community Programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m, Friday 9 till 10 a.m, and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.
3: Λοιπόν, και πάλι μαζί μετά τα μηνύματα του σταθμού, τα τραγούδια και τα μηνύματα του σταθμού, καλήμαχε. Μην ξεχάσουμε ότι φτάνουμε στο τέλος του οικονομικού έτους εδώ στην Αυστραλία, οπότε
4: 30 Ιουνίου είναι τελευταία
3: 30
4: μέρα.
3: 30 Ιουνίου τελευταία μέρα του οικονομικού έτους για τους πολλούς πολίτες που θα κάνουν τις φορολογικές τους δηλώσεις. Εάν έχετε κάνει προσφορά εδώ στο 3ZZ, μην ξεχάσετε ότι είναι, μπορείτε να δικαιολογήσετε τα χρήματα, να μειώσετε την φορολογία σας, οπότε είναι ένας ωραίος τρόπος να προσφέρετε, να κάνετε τη χορήγησή σας, τη δωρεά σας, αλλά ταυτοχρόνως να μειώσετε και τη φορολογία σας στο Αυστραλιανό κράτος. Μην ξεχάσουμε επίσης, φίλες και φίλοι, έχουμε ακόμα άλλο έναν μήνα για να διεκδικήσετε αυτό το τέλος της κυκλοφορίας, το Vic Roads, εδώ το Regio Rebate. Για τους περισσότερους είναι $186.
4: Εγώ τα έχω πάρει.
3: Τα έλαβες τα χρήματα.
4: Τα έλαβα.
3: Είδες. Ναι. Μπαίνουν τα χρήματα αμέσως. Κάνεις την αίτηση ηλεκτρονικά και αν τα δικαιούσε, οι περισσότεροι τα δικαιούνται. Πρέπει να είναι στο όνομά σου. Μέχρι 2 αυτοκίνητα δικαιούται ο κάθε πολίτης εδώ στη Βικτόρια να κάνει την αίτηση για να πάρει τα χρήματα πίσω. Για τους περισσότερους είναι $186 επιστροφή για το ένα αυτοκίνητο. Εάν είστε συνταξιούχος και έχετε μειωμένα τέλη, μειωμένα registration fees, θα πάρετε το 20% επιστροφή. Αλλά το δικαιούστε να το κάνετε. Μην το αγνοήσετε. Πείτε στα παιδιά σας, κάποιον συγγενή σας, κάποιον γνωστό σας, να σας βοηθήσει να το κάνετε ηλεκτρονικά για να πάρετε τα χρήματα. Και εγώ το έκανα. Μέσα σε 5 μέρες είχα λάβει τα χρήματα, καλήμαχε. Επίσης, μην ξεχάσουμε ότι τώρα στο τέλος του Ιουνίου, δηλαδή μέχρι αύριο, έχουμε τη μείωση των καυσίμων από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση. Η μείωση τώρα θα μειωθεί, αυτή η εκπτώση θα μειωθεί, είναι τώρα στα 26 cents, αυτό θα πάει τώρα στα 16 cents. Θα μειωθεί λίγο, αλλά μέχρι τις 2 Αυγούστου θα είναι αυτό το μειωμένο, αλλά πάλι θα έχουμε τη μείωση στα καύσιμα. Αν και
4: είναι και αυτή μια βοήθεια.
3: Είναι βοήθεια, αλλά έχουν μειωθεί οι τιμές των καυσίμων. Είδα τώρα
4: τις
3: τελευταίες ημέρες έχουν πέσει. Η βενζίνη είναι περίπου στα 1,75-1,80. Mm-hmm. Συγγνώμη, 1,50 η βενζίνη. 1,50. Το ντίζελ είναι στα 1,70-1,80. Πολύ μειωμένη τιμή εν συγκρίση με πριν από 1,5-2 μήνες.
4: Πόσο έχει πέσει η τιμή τώρα το βαρέλι στην διεθνής αγορά, Βαγγέλη?
3: Έχει πέσει, δεν το έχω δει τώρα, περίπου στα 70 κάτι
4: δολάρια.
3: Δολάρια Αμερικής το βαρέλι, διότι έχει εκτονωθεί λίγο η κρίση στα στενά του Ορμούζ. Υπάρχουν βέβαια εκεί μικροδιενέξεις, έτσι, δεν είναι απόλυτη η εκεχηρία, η ανακοχή ή η κατάβαση του πυρός. Αλλά τέλος πάντων οι αγορές βλέπουν ότι υπάρχει κάποια εξομάλυνση, τρόποτινα. Πάντως κυκλοφορεί περισσότερο πετρέλαιο, αργό πετρέλαιο, οπότε αυτό δίνει μια μείωση, μια τάση μειωτική στις αγορές για την τιμή του πετρελαίου. Αλλά το βλέπουμε στις αντλίες, στα πρατήρια, μειωμένη τιμή. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Γιατί έχει αυξηθεί λίγο ο πληθωρισμός στην Αυστραλία. Υπάρχει ο κίνδυνος της αύξησης των τιμών αλλά και των επιτοκίων. Όλα αυτά να τα προσέχουμε. Οπότε μην ξεχάσετε, φίλες και φίλοι, έχετε τη μείωση στα καύσιμα, έχετε τη μείωση εδώ στη Βικτόρια το Red Jar. Αυτή την επιστροφή, αυτό τελειώνει τον επόμενο μήνα γι' αυτό. Οπότε φροντίστε να το κάνετε, μην το αγνοήσετε. Και είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν και βοήθεια σε άλλους τομείς, αν έχετε κάποιες δυσκολίες, αλλά και στα λογαριασμούς ρεύματος και φυσικού αερίου φαίνεται κάποια μικρή μεν, αλλά κάποια σταθεροποίηση στη μέση, ίσως και κάποια μείωση. Η Αυστραλία, που θα έπρεπε να είναι από τις πιο φτηνές χώρες στην ενέργεια, δυστυχώς όμως πληρώνουμε πάρα πολύ για το ρεύμα και για το φυσικό αέριο, καλή μαχία.
4: Βαγγέλη μου, έχουμε τηλεφώνημα. Ας το, να μην το αγνοήσουμε.
3: Ωραία, να απαντήσουμε και στα τηλεφωνήματα. Λίγη μουσική, δώσε μας το τηλέφωνο άλλη μια φορά.
4: 94 15 19 23. 94 15 19 23.

0: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τους φίλους για τα τηλεφωνήματά τους. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τον κύριο Ηλία στη γραμμή. Κύριε Ηλία, καλημέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα, Ευαγγέλη, καλέμαχε.
2: Καλημέρα, Ηλία.
1: Πριν τελειώσει η εβδομάδα, θέλω να δώσω χαιρετίσματα για την πρώτη χρονιά για το καινούργιο Financial Year.
0: Ναι, βέβαια.
1: Για μένα είναι ευκαιρία να πετάξω όλα τα παλιά πριν 7 χρόνια και να πω τι γλίτωσα και τι πλήρωσα.
0: Ναι, όλη η χαρτούρα αυτή, η χαρτούρα που πρέπει να κρατάμε τουλάχιστον για 7 χρόνια, εγώ τα κρατάω για περισσότερο, γιατί δεν ξέρεις, και μια φορά μπορεί να σου... Γιατί, ναι, έχεις υποχρέωση τουλάχιστον 7 χρόνια, αλλά ίσως μερικές φορές καμιά φορά επιβάλλεται και παραπάνω.
1: Αυτά και τώρα, τούτη εβδομάδα γιορτάσουμε και την Ενωμένη Πολιτείες στα 250 χρόνια. Και πως είπα τότε ότι ο κύριος ο Τραμπ, ο President Trump, κάτι μεγάλο έχει για την Αμερική, θα πει ότι κερδίσαν το πόλεμο,
0: ναι.
1: Όλα είναι τελειωμένα.
0: Ναι,
2: αλλά χάσανε κάποια προνόμια.
1: Ναι, και πόσο θα πληρώσουν παραπάνω, αλλά θα φέρει ειρήνη στον κόσμο και το ένα και το άλλο. Και η ζωή συνεχίζει. Τώρα θέλω να πω ότι σήμερα δεν έχει καθόλου κυκλοφορία στον δρόμο. Καθόλου.
0: Ναι, είναι διακοπές τα σχολεία, τα παιδιά τώρα και οι γονείς φαντάζομαι θα έχουν πάρει και άδεια από τη δουλειά και δεν υπάρχει κίνηση, αρκετή κίνηση.
2: Ναι, αυτός είναι ο λόγος.
0: Ναι, γιατί έχουμε school holidays, έχουμε διακοπές στα σχολεία.
1: Ναι. Ακριβώς. Και ήθελα και να πω ότι... κόκκινα φώτα... Αυτά τώρα, το ποδόσφαιρο αυτό είναι που μετράει για την ώρα. Τώρα δεν ξέρω πού πάει η Αστραλία και ποιον παίζει και ποια μέρα παίζει τώρα.
0: Παίζουμε την Αίγυπτο το Σάββατο το πρωί στις 4 ώρα το πρωί.
1: Αχα, τόσο καιρό. Πρέπει να περιμένουμε μέχρι το Σάββατο τώρα.
0: τι να κάνουμε.
2: Υπάρχουν και άλλοι αγώνες, αλλά... Για την Αυστραλία, ναι, θα κάνουμε λίγο υπομονή.
0: Αλλά παρακολουθούμε. Ναι, έχει πολλούς ωραίους αγώνες να παρακολουθήσει το ενδιάμεσο και έχει ιδιαίτερη ομορφιά το παιχνίδι.
1: Ναι. Αυτό. Κοίτα, η δουλειά συνεχίζει και να κάνουμε compliant. Ποιος μας ακούει, η Τζεσίντα άκουσα ότι πήρε αύξηση στην εκεί που πληρώνεται.
0: Πόσο, μισό εκατομμύριο παίρνει, έτσι.
2: Πολλά λεφτά, ρε παιδί μου, έτσι.
1: Πολλά.
0: Είναι η υψηλότερη από τους πρωθυπουργούς των πολιτιών σε όλη την Αυστραλία.
2: Και νομίζω μισθό. Ακόμα και πιο πολλά από τον πρωθυπουργό της Αυστραλίας παίρνει τώρα. Ή κάνω λάθος.
0: Δεν ξέρω γι' αυτό, δεν είμαι σίγουρη γι' αυτό.
1: Νομίζω πέγγε, αλλά τώρα ήθελα να πω ότι διαβάζω ένα βούκο για τον Τζον Χάουαρντ. Τι έκανε ο Τζον Χάουαρντ όταν ήταν πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Και... πολλά συμφωνάω, πολλά δεν συμφωνάω, αλλά αν θέλει κάποιος να θυμηθεί τα παλιά του John Howard, το book λέει John Howard, Where It Went All Wrong, και καλό book είναι, πώς θα το πω, το βγάζω...
2: Είναι καλό βιβλίο κατά την άποψή σου, Ηλία.
1: Λένε ότι όταν λέω είναι, γράφω... όλα τα λάθη που έκανε και όλα αυτά που παθαίνει η Αυστραλία τώρα βάζουν το βάρος στον Τζον Χάουαρντ.
0: Ναι.
1: Και τα θυμάμαι όλα αυτά που έβαλε τότε, όλα τα λάθη και τώρα πώς θα πληρώνουμε και βλέπω τον γιο μου που είναι ο μεγάλος μου γιος, είναι 27-28 χρονών και θέλω να αγοράσει σπίτι αλλά δεν μπορεί να μαζέψει τα χρήματα να αγοράσει σπίτι. Και λέω ότι ο Τζον Χάουαρντ στέγει αυτά.
2: Κατά τη γνώμη σου, Ηλία μου, συγγνώμη που σε διακόψα, είναι καλό βιβλίο από την άποψη ότι κάνει σοβαρή και εν βάθος μελέτη και κριτική για τα χρόνια που κυβέρνησε ο Τζον Χάουαρντ.
1: Κοίτα, είναι γραμμένο από το IBC και ξέρεις ότι το IBC δεν αγαπάει το Liberal Party.
2: Ναι, εντάξει, είναι και λίγο κέντρο αριστερό, ας το πούμε.

0: πούμε. Ναι.
1: Ναι, ακριβώς. Αλλά δεν είπα, δεν συμφωνάω με όλα που έχουν γράψει, γιατί έκανε και λίγα καλά ο Χάουαρντ.
0: Έκανε και καλά, έκανε και λάθη. Κανένας δεν είναι τέλειος.
1: Έκανε. Ακριβώς, αλλά αυτοί το βγάζουν ότι όλα αυτά που έκανε ήταν λάθος και είναι τρόπος, αδελφό, είναι κάτι να τα ξαναθυμηθείς ύστερα από 20 χρόνια όλα αυτά που έκανε ο Χάουαρντ και του σκέφτησε και λέει, α, αυτό δεν ήταν λάθος, αυτό ήταν καλό που έκανε. Αλλά
2: όπως, είναι... κατά γνώμη σας, ένα σωστό, ένα ωραίο.
1: Α, ένα σωστό, για τα τότε όταν ήταν το... Τώρα άρχισα να διαβάζω το βιβλίο από χθες, δεν το έχω τελειώσει όλο.
0: Okay.
1: Αλλά πώς θα το πω, να είμαστε πιο ενωμένοι σαν Αυστραλοί, να έχουμε Australian culture values.
0: Κοίτα.
1: Αυτό, γιατί...
0: Έχουμε έχουμε πολλές κοινές αξίες, έχουμε πολλές κοινές αξίες που συμπεριλαμβάνονται μέσα στο επίσημο πρόγραμμα του πολυπολιτισμού της Αυστραλίας. Δεν είναι τα πάματα, πώς να το πούμε, σκόρπια και ανεξέλεκτα και ανεύθυνα.
1: Okay. Αλλά κοίτα, εγώ τώρα θα το διαβάσω το book και θα σας πω τι
0: ωραία,
1: το σκέφτηκα.
0: Ωραία, ωραία. Ωραία.
1: Αλλά αυτό είναι τώρα το μόνο. Κοίτα, δουλειά είναι δουλειά. Και να κάνω καμπλάνια για τη δουλειά. Όλοι λένε ότι είμαι τυχερός που έχω δουλειά, που δουλεύω 6 μέρη στην εβδομάδα και πληρώνουμε καλά λεφτά.
0: Μπράβο, μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν πρέπει να κάνουμε παράπονα. Είμαστε τυχεροί, ζούμε σε καλή χώρα και όποιος έχει τη δουλειά του, την εργασία του, μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Και η δουλειά δεν είναι ντροπή. Ό,τι δουλειά και να κάνει ο άνθρωπος που είναι νόμιμη εργασία, πρέπει να νιώθει περήφανος με τον εαυτό του ότι ζει με αξιοπρεπής τρόπο και συμβάλλει στη χώρα. Και ταυτόχρονα να νιώθει ότι είναι ένας πολύ καλός πολίτης.
1: Αυτό είναι. Αυτό δεν έχω κανένα καμπλάνια για την Αυστραλία, γιατί είμαστε σε πάρα πολύ τυχερή χώρα και τώρα βλέπεις, δεν έχεις φόβο να περπατάς κάτω στον δρόμο κάποιος, οι δρόμοι είναι καθαροί, τα φούπαθ είναι καθαρά, αλλά... Πάντοτε θα βρούμε κάτι να κάνουμε compliance.
2: Έχουμε όμως εδώ...
0: Έχουμε κάποια Ηλία, μικρή εγκληματικότητα που θέλει πάρα
2: Μελβούρνη,
0: πολύ προσοχή.
2: Εδώ στη Μελβούρνη έχουμε μεγάλη σημαντική αύξηση στην εγκληματικότητα, ειδικά όμως στις εισβολές στα σπίτια. Αυτό έχει αυξηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια.
0: Ακριβώς.
1: Έχει. Ναι,
0: και θέλει πολύ προσοχή.
1: Κοίτα, προχθές σηκώθηκα 3 ώρα το πρωί γιατί... προσπαθούσαν να κλέψουν τα αυτοκίνητα μέσα στο δικό μας εδώ στο δρόμο.
2: Ναι. Κλοπές και διαρρήξεις έχουν αυξηθεί πάρα πολύ, αλλά το σοβαρό είναι οι εισβολές στο σπίτι. Και με μαχαίρι ή με όπλο σε απειλούν να τους δώσεις τα κλειδιά των αυτοκινήτων, όχι μόνο ένα, όσα αυτοκίνητα να έχεις να τα πάρουν όλα, και χρήματα και λάπτοπς και τηλέφωνα και ό,τι άλλο. Και μετά... Ούτε γάτος στη ζημιά. Εκεί... Η αστυνομία έχει σχεδόν, δεν θέλω να το πω, αλλά σχεδόν να φαίνεται ότι χάνει τον έλεγχο.
0: Δυστυχώς. Όχι μόνο η αστυνομία, κατά κάποιο τρόπο φαίνεται ότι χάνει τον έλεγχο, αλλά τα δικαστήρια, κατά τη γνώμη μου,
2: τους βγάζουν έξω μετά,
0: αποφασίσεις,
2: ναι,
0: και με τις ποινές, έχουν χάσει εντελώς τον έλεγχο. Και εκεί θα πρέπει να πούμε ντροπή στους δικαστές.
2: Οι δικαστές
1: επιβάλλουν τον νόμο. Αυτή η γυναίκα που έφεραν πίσω από το Ιράκ, που πήγε τότε, πώς το λένε, το ISIS πρώτα. Όλα αυτά που έκανε, τα διάβασα στην εφημερίδα, όλα, την άφησαν να περπατήσει λεύτες. Μέχρι το δικαστήριο, την έβγαλαν σε μπάιλ.
2: Ναι.
1: Εδώ στην Βικτόρια, κάνει ό,τι θέλεις, δεν τα πας φυλακή.
2: Αυτή είναι η νοοτροπία, ότι δεν τιμωρείται το έγκλημα.
0: Όσο
2: ότι,
0: θα πρέπει.
2: Ότι περνάει ατιμώρητο το έγκλημα. Και αυτό, ειδικά τα νέα παιδιά, τα νεαρά παιδιά, το αντιλαμβάνονται ως ένα βαθμό και σου λέει δεν θα γίνει τίποτα. Θα κάνω ό,τι γουστάρω και δεν μου κάνουν τίποτα. Δυστυχώς.
1: Και τώρα βλέπεις εδώ στους δρόμους, τα βλέπω κάθε εβδομάδα, ένα σωρό παιδιά πάνω σε μοτοσυκλέτες χωρίς πινακίδες, χωρίς τίποτα, και σε κορυδεύω στον δρόμο σαν γάτα, και γάτα με το ποντίκ.
2: Ναι, τι θα κάνεις, θα βρεις τον μπαλά σου κιόλας. Εσύ θα τιμωρηθείς, όχι αυτά, στο τέλος.
1: Δεν ξέρω, και κόνιψα 2-3 φορές να πατήσω έναν ιδίο, αλλά λέω τώρα να τον πατήσω.
2: Θα τρέχεις μια ζωή και δεν θα φτάνεις. Καλύτερα είναι να το αποφύγεις, πας η θυσία. Να το αποφύγεις.
1: Με τον φωνάω μπόση, σας αφήνω.
2: Έγινε, τα λέμε. Γεια σου, Ηλία.
0: Γεια σου, Ηλία.
2: Καλή συνέχεια στον κύριο Ηλία. Πάντως, και δεν είχαμε τον χρόνο να τα πούμε με τον κύριο Ηλία, αλλά στο οδήγημα είχαμε μιλήσει για τη συμπεριφορά στους δρόμους, καλή μαχία. Υπάρχουν πολλά προβλήματα στη συμπεριφορά των οδηγών, στην εφαρμογή των κανόνων της οδικής κυκλοφορίας, του κώδικα ας πούμε. Αλλά μεγάλη άγνοια, νομίζω περισσότερο, πολλών οδηγών που δεν αντιλαμβάνονται πώς μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά ατυχήματα. Με τις συσκευές που έχουν, τα τηλέφωνα, με τις μεγάλες οθόνες. Ένα πράγμα που πραγματικά με συγκλονίζει, ας πούμε. Βλέπεις αυτοκίνητα και έχουν καλυμμένο το παμπρί στην ουσία, το οπτικό τους πεδίο το έχουν καλύψει με οθόνες. Με κάμερες, με οθόνες, και δεν βλέπουν μπροστά τους. Πού θα δουν ένα παιδάκι να περνά μπροστά τους, δεν το δουν. Αυτά, και είναι παράνομο να κάνεις, να κόβεις το οπτικό σου πεδίο. Είναι πρωτίστως παράνομο. Η αστυνομία, η τροχιά δεν επεμβαίνει δυστυχώς, γιατί είναι τόσα τα προβλήματα.
0: Πού θα πρέπει.
2: Ένα άλλο, βλέπεις ας πούμε κατά τα άλλα επαγγελματίες οδηγούς, ας πούμε ταξιτζίδες. Και λες, εντάξει, αυτός θα είναι έμπειρος. Θα πάω από πίσω του, θα κάνει κάτι σωστό. Βλέπεις ορισμένους ταξιδιώτες που συμπεριφέρονται παντελώς άσχημα, και το χειρότερο, απρόβλεπτα. Ένας επαγγελματίας οδηγός είναι προβλέψιμος. Ας πούμε, θα βάλει το φλάσ όταν είναι η σωστή ώρα, δεν θα κάνει απότομες κινήσεις, θα ελέγξει ας πούμε τα τυφλά του σημεία. Βλέπεις κάτι οδηγούς ταξιδιώτες. Σαν να είναι ατζαμίδες, σαν να είναι αργάριοι.
0: Και όταν θέλεις να στρίψεις αριστερά, να μπαίνεις στην αριστερή λωρίδα για να στρίψεις αριστερά.
2: Οι άλλοι στρίβουν από τη μέση.
0: Όχι από τη μέση.
2: Από τη μέση.
0: Και σταματάς η κυκλοφορία των άλλων.
2: Και έτσι
0: συμβάλλεις ώστε να γίνονται δυστυχήματα.
2: Πολύ επικίνδυνο.
0: Πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι οι δρόμοι είναι
2: μόνο για αυτούς.
0: Και για κανέναν άλλον. Δεν σκέφτονται τις ανάγκες των άλλων. Αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ.
2: Πάρα πολύ, που δεν βάζουν φλας. Δεν
0: θα
2: βάζουν φλας.
0: Να
2: ρε
0: κάνουμε,
2: φίλε, πού ξέρει ο άλλος
0: πρέπει
2: που θα πας
0: κάνουμε
2: εσύ.
0: Βάλε το καλύτερο
2: ένα φλας
0: που μπορούμε.
2: Για να ξέρει ο άλλος από πίσω, θα στρίψει αριστερά.
0: Ένα, για να
2: θα στρίψει δεξιά.
0: Τον εαυτό μας. Και δύο, να διευκολύνουμε και τους άλλους. Διότι δεν είναι αρκετό να κάνουμε αυτό που θέλουμε μόνο για μας. Γιατί αν δεν υπάρχει καλή συμπεριφορά και η ανάγκη αλληλοβοήθεια στον δρόμο από όλους τους οδηγούς να κάνουν το σωστό.
2: Υπάρχει μεγάλη άγνοια. Δυστυχώς μεγάλη άγνοια στο οδικό δίκτυο. Και ειλικρινά, πώς θα αισθάνεται κάποιος, ας πούμε, βλέπω τώρα τους επαγγελματίες οδηγούς, ο φίλος μας ο κύριος Ηλίας, που είναι επαγγελματίας με μεγάλη ταλίκα, σου μπαίνει ο άλλος μπροστά με μικρό αυτοκίνητο, εσύ είσαι ολόκληρο φορτηγό με 50 τόνους.
0: Που θέλεις πιο πολύ χώρο
2: σου
0: για να σταματήσεις.
2: Μπροστά, σου μπαίνει μπροστά και φρενάρει. Πώς θα σταματήσει ολόκληρη την ταλίκα.
0: Ακριβώς. Δεν σκέφτονται.
2: Είναι
0: λογικά.
2: Ανόητη
0: όταν,
2: συμπεριφορά.
0: Όταν κάνουν αυτό το πράγμα.
2: Ανόητη συμπεριφορά. Πάντως να ομολογήσω ως επιτοπλίστων εδώ που βλέπω εγώ, ας πούμε, από οδηγούς φορτηγών, ακόμα και μικρών φορτηγών, αλλά και μεγάλων φορτηγών, είναι επαγγελματίες. Βλέπεις διαφορετική συμπεριφορά, βλέπεις πιο λογική συμπεριφορά στους δρόμους. Μερικές φορές όμως, και μερικά φορτηγά με υπερβολικές ταχύτητες όμως, Αυτό το φορτηγό δεν σταματάει, ρε φίλε.
0: Ακριβώς.
2: Με τόσους τόνους που έχει απάνω του. Θέλει,
0: θέλει μεγαλύτερη απόσταση για να σταματήσει. Ναι. Και δεν το λαβαίνουν ορισμένοι υπόψη τους.
2: Αλλά
0: το
2: τα προβλήματα που δημιουργούν ορισμένοι οδηγοί με μικρά αυτοκίνητα και πάνε και μπλοκάρουν, εμποδίζουν τα φορτηγά, δεν τους δίνουν χώρο. Ένα φορτηγό για να στρίψει αριστερά χρειάζεται να πιάσει δύο ή τρεις λωρίδες.
0: Έτσι,
2: γιατί είναι μεγάλη νταλίκα. Ο άλλος έχει βάλει το φλάσο φορτηγατζής.
0: Το τι θα κάνει. Θα,
2: έχει καβαλήσει λίγο για να σου δώσει το έναυσμα ότι θα πάει προς την κατεύθυνση σου. Ο άλλος πάει και τρυπώνει. Θα το πατήσει. Τι θα κάνει ο φορτηγατζής. Θα σε πατήσει, ρε φίλε.
0: Θα κάνει μια στο αυτοκίνητο σου χωρίς να το θέλει. Δηλαδή εσύ στην ουσία έχεις κάνει εισβολή στο δικό του το χώρο.
2: Υπάρχει μεγάλη άγνοια δυστυχώς, αλλά υπάρχει και μεγάλη αυταρέσκεια που είναι στο κόσμο τους, πάρα πολύ στο κόσμο τους.
0: Στην κοσμάρα τους θα λέγαμε.
2: Δεν αφήνουν ας πούμε τα κινητά τους, τις άλλες συσκευές τους ή άλλοι βάζουν τα ακουστικά και ακούνε μουσική. Ναι, αλλά χρειάζεται να ακούς όμως και τα επίγοντα, τις σιρήνες των ασθενοφόρων, τις σιρήνες της πυρόσβεσης, των πυροσβεστικών. Δεν μπορείς να είσαι στο κόσμο σου με τα ακουστικά σου να μην ακούς τι συμβαίνει γύρω σου. Πρέπει να ακούς, πρέπει να έχεις χαμηλόφωνα, όχι πολύ ψηλά, ούτε το ράδιο ούτε τα ακουστικά σου, ας πούμε, φοράς τα ακουστικά, για να ξέρεις τι γίνεται γύρω σου. Υπάρχει μεγάλη άγρια και αφέλεια.
0: Απόλυτο δίκιο, ναι. Βαγγέλη, και δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανευθυνότητα, ναι, όταν κάνουν τέτοιου είδους πράξεις, όταν οδηγούν. Η ασφάλεια, η σωματική ασφάλεια ολωνών μας εξαρτάται από όλους εμάς τους οδηγούς να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε όταν πιάνουμε τιμόνι στα χέρια μας.
2: Το ευτύχημα, ξέρεις ποιο είναι, καλή μαχή. Ότι σε λίγα χρόνια οι οδηγοί δεν θα οδηγούν. Θα έχουμε τα αυτοκίνητα με τους υπολογιστές, με την τεχνητή νοημοσύνη που θα παίρνει αποφάσεις εκ μέρους μας, θα οδηγεί τα αυτοκίνητά μας για μας και όχι εμείς που είμαστε οι περισσότεροι, ούτε προσέχουμε, είμαστε ανόητοι, μιλώ σε γενικές γραμμές, δεν δίνουμε την απαραίτητη προσοχή, δεν ξέρουμε καν τους κανόνες της οδικής κυκλοφορίας. Πολλές φορές έρχεσαι σε διασταύρωση που δεν έχει φώτα ή πινακίδες
0: και δεν ξέρω πώς να
2: χάνεται, δεν ξέρει τι να κάνει. Ρε παιδιά, υπάρχουν κανόνες, ακολουθήστε τους κανόνες και όλα προχωρούν ομαλά. Ή όταν καμιά φορά πέσουν τα φανάρια, γιατί υπάρχουν και βλάβες στα φανάρια.
0: Ακριβώς.
2: Και μερικοί οδηγοί δεν ξέρουν τι να κάνουν.
0: Κι όμως υπάρχουν κανόνες κιόλας.
2: Υπάρχουν κανόνες. Υπάρχουν κανόνες.
0: Αν δεν τις έχουν μάθει, φυσικά είναι. Θα έχουν αγνιά.
2: Αλλά σου λέω, το ευτύχημα είναι ότι η τεχνολογία θα μας σώσει πάλι.
0: Κοίτα, η τεχνολογία είναι καλή. Αλλά πάντα έχει τα υπέρ και τα κατά.
2: Ναι, σύμφωνοι, θα μας σώσει όμως, γιατί δεν θα έχουμε κάθε τρελό και κάθε ανίδεο να είναι στο τιμόνι ενός οχήματος που είναι. Μπορεί να είναι και όπλο, θανατηφόρο όπλο. Το όχημα είναι πολύ σοβαρό όπλο, εάν δεν ξέρεις να το χρησιμοποιήσεις.
0: Βεβαίως.
2: Υπάρχει αγένεια, υπάρχει. Ναι, υπάρχουν πολλοί παράγοντες. Βέβαια, εδώ να πούμε ότι όταν βλέπεις ότι όλα ότι οι άλλοι οδηγοί σέβονται τους κανόνες, ότι όταν ο άλλος μπαίνει στον αυτοκινητόδρομο, στο freeway, και μπαίνει με την γιατί πρέπει να αυξήσει ταχύτητα όταν μπει στο freeway.
0: Βεβαίως.
2: Όχι με μειωμένη ταχύτητα.
0: Και να κάνει ζημιά στους άλλους που έρχονται από πίσω,
2: ναι,
0: σου.
2: Πρέπει να συμβαδίζει η ταχύτητά σου με τη ταχύτητα της κίνησης και να μπει όμορφα και ωραία. Έτσι, και θα σου δώσει χώρο ο άλλος.
0: Ο άλλος, έτσι, μπράβο.
2: Αλλά όμως και να σου δώσει, γιατί ο άλλος, άμα σου μπει και σου κλείσει το χώρο, πού θα μπεις κι εσύ.
0: Υπάρχει, ναι. Χρειάζεται αλληλοκατανόηση.
2: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Και αλληλοσεβασμός.
2: Μπράβο. Άλλα, έχουμε 3 λεπτά πριν τελειώσουμε σε 9.30, καλή μαχε, να κάνουμε ένα τηλεφώνημα. Εάν κάποιος θέλει να παρεύει, ειδικά σε νέα παιδιά, να μιλήσουν και στα αγγλικά, θα δώσουμε λίγη ευκαιρία ακόμα, θα μείνουμε λίγο ακόμα εδώ στον Ραδιοθάλαμο, καλή μαχε. Τηλέφωνο σε παρακαλώ και λίγη μουσική.
0: 94 15 19 23, 94 15 19 23.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 9 και 31 πρώτα λεπτά. Καλή μα, και εδώ θα ολοκληρώσουμε. Να σε ευχαριστήσω που είσαι μαζί μου. Να πούμε λίγο ότι το καιρό πριν τελειώσουμε. Σήμερα η ανώτερη θερμοκρασία 16 βαθμούς Κελσίου. Βροχές ίσως αργότερα το απογευματάκι ή το βραδάκι. Αύριο όμως βροχές 17 βαθμούς θερμοκρασία. Τετάρτη 18 βαθμούς βροχές. Πέμπτη 15 βαθμούς και πάλι βροχές. Παρασκευή 15 βαθμούς. Εντάξει, θα βγει και λίγο ήλιος. Παρασκευή, Σάββατο 13 βαθμούς κρύο, έτσι, και Κυριακή 14 βαθμούς. Πέφτει η θερμοκρασία καλή μαχή, 13 και 14 στο Σαββατοκύριακο με νεφώσεις. Είμαστε τώρα στο χειμώνα εδώ. Όποιος πάει η Ελλάδα, καλό ταξίδι, να απολαύσετε την όμορφη όμορφη χώρα εκεί, την ελληνική υπέροχη χώρα, και τον όμορφο καιρό. Ζέστη όμως στην Ευρώπη. Καύσωνα στο Παρίσι, ναι, και στο Λονδίνο και στη Δυτική Ευρώπη.
1: Ασυνήθιστα τα πράγματα για αυτές τις χώρες.
0: Πολύ υψηλές θερμοκρασίες και δεν είναι προϊετοιμασμένοι οι άνθρωποι. Δεν έχουν.
1: Ούτε κλιματιστικά δεν έχουν.
0: Για αυτές τις καιρικές συνθήκες. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Να είστε όλοι καλά, φίλες και φίλοι. Θέλω όμως τους νέους μας ανθρώπους που ακούνε να αξιοποιήσουν τις θέσεις τους, να παίρνουν τηλέφωνο και στα αγγλικά και στα ελληνικά, ό,τι μπορούν, δεν μας ενδιαφέρει. Αλλά θέλουμε και τοποθετήσεις των νέων ανθρώπων, ειδικά ως παροικία, ως κοινότητα, να έχουμε κάποιο λόγο.
1: Οπωσδήποτε.
0: Να είσαι πάντα καλά, σε ευχαριστώ, τα λέμε την άλλη Δευτέρα.
1: Βαγγέλη μου, χάρηκα που ήμουν μαζί σου και χάρηκα πάρα πολύ που είχαμε συντονισμένη την ηλική μας παροικία. Καλή εβδομάδα σε όλους, καλή αντάμωση την άλλη Δευτέρα πρωί στις 8.